0: FM είναι σε μεκ γευμεκ.
1: Τόρου Τακεμίτσου, Γεράς Πατουχάν. Καταρούμε το Κιοί Μετροπολιτέν Συμφωνικ Νβαγκαχούμπα, διριζόρ Χιρόσι Βακασούγκη.